0: Ένα φορά.
1: Κλινικό μέρος.
0: Copy that. Medic 9, you copy?
2: We do not.
0: Okay, thank you.